0: Τσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Νοβένα Αβενίδα 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 77-95-66-77.
1: Nakwang ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilo bretingkil ni kakwanghek. Ho kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anungkil chichabil li hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakabok lech ol re rapingkil rahlal kutan shtiap shkush ferekover. Natikla ho konal re elah.